0: Roma, Roma, my gaga, ooh la la, what your bad romance.
1: Καλώς εδούσε εδώ. Σάμο Χιτωδί.